0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: 5 μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Αν πήγαινες με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πήγαιναμε διακοπές. Αν πήγαιναμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
1: Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά, ωραία. Εντάξει.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Δίας λοιπόν χρειαζόταν τότε μια κατάλληλη ασπίδα, την οποία κατασκεύασε ο Ήφαιστος, ο θεός του πολέμου. Όχι ο θεός του πολέμου, ο θεός της...
2: εργολάβος της εποχής. Τα πάντα Ήφαιστος το κατασκεύασε.
1: Μπράβο.
2: Έπαιρνε αναθέσεις έργο. Κάτι έφτιανε.
1: Το κατασκευών ήταν, μωρέ, τώρα στην τελική.
2: Ο θεός των κατασκευών.
1: Ο Άρης ήταν ο θεός του πολέμου, γι' αυτό λέω. Είπα ένα ακριβά. Ο μικροκατασκευών, μας τώρα
2: κοστελιατζιάρ. Ο θεός της φωτιάς, λέω.
1: Α, ναι, μωρέ, ο θεός της φωτιάς.
2: Γιατί έπαιρνε όλα τα έργα τότε, δεν είχε άλλον.
1: Ανάθεση, κατευθείαν θα έλεγα.
2: Δεν γίνεται διαγωνισμοί τότε.
1: Καλά, δεν ήταν και πολύ, ήταν 12.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έγιναν λοιπόν έρευνες και απεδείχθη στάθηκε στο Φορίδη προκειμένου να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη ότι πρέπει 21 φορές το μήνα να χρησιμοποιείς το σελομπρίνο σου. Όχι μία, 21 φορές το μήνα να το χρησιμοποιείς, ναι, και να φτάνεις σε κορύφωση. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας για τον καρκίνο.
2: Μπορώ, ας πούμε, να το κάνω σε 2 δεκάδες και να αφήσω και μία. Τι πρέπει να το κάνω?
1: Θα χάσει ένα μισάωρο.
2: Εντάξει, θα βρω ένα μισάωρο.
1: Κάτσε, Στάθη, γιατί είσαι και σε μια ηλικία που δεν σηκώνεται τόσο εύκολα το σελομπρίνο, έτσι, με τη μία. Δηλαδή, τι, 10 φορές θα σηκωθεί?
2: Θα το ρισκάρω. Ειδικά... θέλω, δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν είναι δική μου απόφαση.
1: Ναι,
2: είναι βιολογία αυτό.
1: Σωστό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τα εσόρουχα που φαίνεται οι άντρες στις γυναίκες είναι κάτι για ταινίες ενηλίκων. Είναι τέτοια φάση. Δηλαδή λες, εντάξει ρε φίλε, και ημέρεψε λιγάκι τώρα. Και έρχεται κάπως να έχει μια χρηστικότητα το πράγμα. Τι είναι αυτό.
2: Έχεις δίκιο. Φέρε κάτι χρηστικό. Φέρε ένα πανί να καλύπτει λίγο,
1: Φέρε κάτι κλάση. Δηλαδή κάτι που να είναι γιορτά αισθητική. Μου φέρνει δηλαδή κάτι σκοινιά. Άσε ρε φίλε. Άμα ήθελα να απλώσω, έχω τη δικιά μου την απλώστρα. Βάλω τα σκοινάκια. Γιατί σκέφτηκες τώρα, τι τώρα έχεις κάνει. Τι είναι αυτή η παράνοια.
2: Πολύ παλιά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Easy.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ένας στους τέσσερις θεωρεί δύσκολο ή αδύνατο να αντιλήξει αυτό το αντικείμενο. Προφανώς και έχουμε σωστές απαντήσεις, που να πω ότι δεν είναι τα κουζινικά, δεν είναι η μπάλα,
2: το πιγκάλ.
1: Να πω καταρχάς ότι είναι μέσα σε κουτί όταν το αγοράζει. Συνήθως, αν δεν είναι φτηνό. Έτσι,
2: οπότε αν το χρησιμοποιήσει όμως, το τυλίγεις.
1: Αχρησιμοποιημένο πιγκάλ θα δώσεις τώρα. Το κάνεις ακόμη καλύτερο.
2: Πες ότι σου δίνω ένα πιγκάλ με διαμάντια.
1: Ναι, αυτό είπα. Αυτό το θέλω αυτό.
2: Αλλά είναι χρησιμοποιημένο, σε πειράζει?
1: Δεν πειράζει καθόλου.
2: Αν
1: είναι διαμάντια,
2: ναι.
1: Δεν με πειράζει καθόλου.
2: Καθόλου δεν σε πειράζει.
1: Όχι, θα το ανοίξω κιόλας και θα το φιλήσω. Τι μου πήρες, τι δωράρα είναι αυτή, ρε μαράκι.
2: Μα το έχω χρήσιμο. Δεν πει.
1: Συγγνώμη για την αηδία πρωί-πρωί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θα μιλήσω για δύο ανθρώπους οι οποίοι θα πορευθούν μαζί, δίπλα ο ένας τον άλλον, ο Evan και η Mackenzie. Μία πρόταση γάμου η οποία φτάσε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Το σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Με ποια έννοια? Φορούσε ένα σορτσάκι, για να καταλάβεις τι εννοώ. Όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα, αν θυμάσαι, στο θεατρικό έργο Μόλις Χώρισα που είχε γίνει και ταινία.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Υπήρχε ένας χαρακτήρας, ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
1: ναι,
2: είτε γυναίκα ήταν, είτε άντρας, ναι, φούντωνε.
1: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα.
2: Α,
1: δεν το έχω ξαναπεί. Στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
2: Σε φτιάχνει.
1: Η Mackenzie, η οποία είπε, περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι. Διπλής. Γιατί και η πρόταση πήγε καλά, αλλά και το άλλο, όπως βλέπεις, δουλεύει.
2: Σε βλέπω να ταράζεις, όμως κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται,
1: φούντον?
2: Μια φούντωση, μια φλόγα.
1: Λοιπόν,
2: αμάν, αμάν, αμάν, παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
1: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Με έχει πάει σε ένα έργο, θυμάμαι, προπαιδιών που πηγαίναμε θέατρο, έτσι.
2: Άγιας.
1: Πήγαμε σε ένα θέατρο Τσέχοφ. Ύπνοφ.
2: Κοιμήθηκες?
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Από τα πρώτα, πώς το λένε.
1: Εντάξει, δεν κοιμήθηκα, αλλά θέλω να σου πω ήταν κάτι ανάλογο.
2: Χαλαρώ.
1: Και τώρα θυμήθηκα, ρε, όση ώρα μιλάμε. Γιατί δεν τα
2: ξεχνάω.
1: Με είχε πάει εκτός από τον Τσέχοφ,
2: μάλιστα,
1: με είχε πάει και στη Λυρική σε μια συναυλία ενός Ισλανδού.
2: Ωραίο.
1: Που έπαιζε instrumental, κάτι, ξέρεις, πειραματικά, κάτι πειραματική ήχη,
2: ναι,
1: εκεί και για όλου τη μάνα, 2 ώρες, πα.
2: Και αυτή όμως, δεν τα παίρνει τα χαμπάρια της, αφού τον βλέπεις.
1: Ξέχανα δύο παιδιά τώρα και δεν πάει πουθενά.
2: Άγια σου, να το κυρίες και κύριοι, βρέθηκε το γιατρικό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: see.
1: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
2: Τα προσκλητήρια γάμου βάφτισης είναι πεταμένα λεφτά.
3: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ και εμείς είχαμε, βέβαια.
2: Τι εννοείς εμείς είχαμε? Εγώ είχα με τη Δέσποινα. Δεν δικαιούσε να κρίνεις αν είναι πεταμένα λεφτά ή δεν είναι.
3: Δεν είχαμε.
2: Δηλαδή, παιδιά, την καλέσαμε στο γάμο.
3: Εγώ τώρα το πήρα πάντα
2: και μας έκραξε που τη δώσαμε και προσκλητήριο.
3: Θυμάσαι με το που
2: το πάνω. Μα να μας κράξεις, να σου δώσω προσκλητήριο και να με κράξεις που σου έδωσα χάρτινο προσκλητήριο.
3: Ναι,
2: σιγά μου, ρε, βέβαια. Λάθο λίστα καλεσμένων.
3: Α, η λίστα καλεσμένων, λάθο. Πάλι καλά, δεν θα ήταν ωραίο τώρα στον αέρα να πεις ότι ήταν λάθος ο γάμος.
2: Ο γάμος φυσικά και δεν ήταν λάθος.
3: Μπράβο σου.
2: Ήταν το πιο σωστό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου.
1: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου, η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς που κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις γης στην Αττική και Βοιωτία προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αρχές, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση αυτοψίας που συνέταξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με την αυτοψία, οι πραγματογνώμονες καταγράφουν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου που εκμεταλλεύεται ιδιώτης, τις οποίες και φέρεται να συνδέουν με βραχυκύκλωμα και τη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Χωρίς περιθώριο σιχασμού συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και την Βοιωτία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία προκειμένου να αποτραπούν και νέες αναζωπηρώσεις. Να σημειωθεί ότι οι δασοκομάντος παρέμειναν ανεπτυγμένοι μέσα στο βουνό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν σε όλα τα κρίσιμα σημεία της περιμέτρου. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Βήματα πρόοδους διαπραγματεύσει με το Ιράν και το Όμαν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας ασθενάτου Ορμούς διαπιστώνει Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία. Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των $80 το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές ανώ των $100 που είχαν σημειωθεί στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης.
3: Easy Sports.
2: Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης εχθές ο Μίλαν Βιτάλης, προκειμένου να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ μετά την οριστική συμφωνία των κυτρινόμαυρων με την Γκιόρ για την αγορά του διεθνούς Σούγκρου Μέσου.
3: Easy weather.
2: Αιθρίως χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό 76-74. Τέτοια ευτυχία, ρε παιδί μου. Υποσυνθήκες χθες το βράδυ μπορεί να έκανα και τρίτο παιδί μου. Τόσο χαρούμενος. Τόσο χαρούμενος. Είπα υποσυνθήκες. Δεν ευνόησαν οι συνθήκες. Εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός 2-3 ώρες. Δεν κοιμήθηκε όλη μέρα.
2: Αυτό πια. Εντάξει. Που έχει γίνει.
1: Δεν
2: ο επιβίτορας της γειτονιάς μας που λες θα έκανα και τρίτο παιδί. Έτσι θα μπε.
1: Φτύνω και φυτρώνει.
2: Εσύ ναι, εγώ φοβάμαι και εγώ τώρα που είμαστε από έναντι. Λέω τώρα μην παίζει καμιά δροσοσταλίδα από τα σάλια του, μην με ακουμπίζει, μην οτιδήποτε, μην παίζει λίγο DNA.
1: Λίγο DNA, αυτό πήγα να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάντε υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές υποψίες και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I One, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All Star Lineup. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εσύ άμα θες να μπεις στο gov.gr δεν μπαίνεις από το site, μπαίνεις από το application.
2: Gov.gr.
1: Α, δεν το έχω. Και από εκεί, ας πούμε, πληρώνεις και τις πληρωμές σου.
2: Εγώ μπαίνω στο MyAD, άλλο application για να πληρώσω. MyAD. Έχω το γενικό gov.gr.
1: Ναι.
2: Έχω κρατήσει, για να το θυμάμαι, το COVID Free Wallet.
1: Έλεος.
2: Το έχω κρατήσει κι αυτό.
1: Έλεος.
2: Έχω το MyHealth για την υγεία. Έχω το MyCoast για τις παραλίες.
1: Καλά, δεν έχεις και το άλλο με τις καταγγελίες με τα πάρτι.
2: Βέβαια, να το δίπλα εδώ, Πειραιάς App. Βέβαια, τα έχω όλα αυτά. Τα έχω σε μια ενότητα που λέει GovGR γενικό.
1: Και που μπαίνω στο site.
2: Ωραία ζωή. Άμα είσαι bon vivant, ρε. Άμα τη ρουφάς τη ζωή με το μεδούλι, ρε φίλε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τι σημαίνει η λέξη αγκουσεύω? Προκαλώ στεναχώρια σε κάποιον, προκαλώ θλίψη σε κάποιον. Ο Στάθης Χριστοφόρης που είναι και σόγαμπρος νησιώτης, γιατί είναι από τη Ρόδο, θα βρει σίγουρα μία φράση που να χωράει και την πεθερά του και το αγκουσεύω.
2: Α, θες και πεθερά μέσα.
1: Θα ήθελα λιγάκι.
2: Ωραία, στην πω τώρα.
1: Μια, για πες.
2: Η πεθερά μου με αγκουσεύει. Μου προκαλεί θλίψη.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δεν φοβάμαι να το πω. Δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Ωραιότατο.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Ωραιότατο. Επανάσταση.
2: Θα υποστώ τις συνέπειες. Βρες αύριο τη λέξη υποστώ να συνεχίσω την ιστορία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν.

0: σε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Χωρίς περιθώρια φυσικασμού συνεχίζεται για έκτη διαδοχική μέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και την Βοιωτία. Υπογραμμίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου μέχρι και τις τελευταίες ώρες της Τρίτης εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ με την δύση του ηλίου ανησυχία προκάλεσαν τα λεγόμενα καντιλάκια, μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και στις περιοχές της Εύβοιας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου. Ειδικότερα σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για την ένταξη των μικρομεσαίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία με τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο σύστημα από τις 2 Μαρτίου του 2026, ενώ η δεύτερη φάση αφορά όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κύκλου εργασιών. Η Ρωσία έπληξε κόμβους επιμελητίας και κέντρα εφοδιασμού στο Κίεβο και την γύρω περιοχή, ανακοίνωσε μέσω του Telegram. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Ολυμπιακός κόλλησε στο Λευκό 0-0 απέναντι στην Αϊμέγγεν μέσα στο Καραϊσκάκι στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πλέον καλείται να ψάξει την πρόκριση στο αμέσως επόμενο της Ολλανδίας την ερχομένη Τρίτη, 11 Αυγούστου.
3: Easy weather.
4: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Ακούτε Easy Breakfast.
2: Ακούτε Easy Breakfast, λέει.
1: Πού είναι το Πολυτεχνείο, κάνεις.
2: Στο Πολυτεχνείο κάνεις και πομπή.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ακούτε Easy Breakfast. Εδώ το Easy Breakfast.
1: Παιδί μου, είσαι ανόητος. Δηλαδή, τι ακούν οι άνθρωποι? Easy Breakfast. Να ξέρουν ότι ακούνε το Easy Breakfast. Δεν προλάβαινα να πω. Έμπαινε ο Teddy Swims. Δεν προλάβαινα να πω με το Στάθη Χριστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη. Τι να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα?
2: Από την καρδιά μου, ρε, εντάξει, εννοείται. Θα βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις πραγματικά?
2: Α, σε πάω σε ένα ταχυπαγείο να πληρώσω.
1: Πληρώνεις όλα?
2: Ναι.
1: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
2: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτο ραντεβού.
1: Θέλω να πω ότι αυτό το.
2: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, τα
1: ναι.
2: μέσα στο γάμο.
1: Ναι.
2: Όχι, και υπάρχει ένωση πλέον.
1: Υπάρχει ένωση.
2: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Mm. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε.
1: Όπως μπορεί.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Σωστό.
2: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και ξέρω εγώ η Γαλλία.
1: Ναι. Όχι. Έχεις δίκιο.
2: Έτσι, όποιος...
1: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
2: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
2: Η Μάλτα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ I1 σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί δεν είμαι κι εγώ.
1: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Εμένα δεν λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλα για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: μου, τι όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο, βλέπω έναν κόμμα το 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταμάτα. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης.

0: βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα Θερινά Σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Ωστόσο, τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική συσκέψη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανακριτική διαδικασία, 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή και δεν την δολοφόνησε. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι τοποθέτησε τη σωρό της στην βαλίτσα και την άφησε σε εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Ξεκινούν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο και έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και τέλος σε ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.
5: Easy Sports.
4: Η Μπενφίκα τελικώς δεν θέλει να πουλήσει το Βαγγέλη Παυλίδη και δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ της.
5: Easy weather.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκάλιν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για Να'μαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη.

0: το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Διρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Προγραμματισμένη για τις 11 το πρωί είναι η υπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μάξιμου που συγκαλεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο, μάλιστα, αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Θιβών ο Περιφερειάρχης της Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Με την κίνηση αυτή σημειώνεται ότι η περιφέρεια στρέφεται νομικά κατά των συλληφθέντων και κάθε άλλου υπευθύνου για την καταστροφική πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου στις πλατείες Βιωτίας, η οποία επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ακολούθως, ο κ. Χαρδαλιάς έστειλε σαφές μήνυμα για πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της πυρκαγιάς, ξεκαθαρίζοντας πως θα εξαντληθεί κάθε θεσμικό και νομικό μέσο για την απόδοση ευθυνών. Σε θρίλερ φαίνεται πως εξελίσσεται η έρευνα για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου από το ιστιοπλοϊκό σκάφος με Γερμανούς τουρίστες, το οποίο παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης την Κυριακή 2 Αυγούστου, καθώς το πρωί της Τετάρτης σήμερα έγινε γνωστό πως βρέθηκε ισορρός ενός άνδρα. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές είχαν εντοπίσει σόου στους 7 από τους συνολικά 8 επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Υπενθυμίζεται ότι η σωρός της είχε εντοπιστεί 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνεγερμός ήμανε σε πτήση της Air India από το Πουκέτ της Ταϊλάνδης προς το Νέο Δελχή, όταν το αεροσκάφος αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις και παρουσίασε ξαφνική απώλεια ύψους περίπου 300 ποδιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Όπως και έγινε γνωστό, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους.
3: Easy Sports.
2: Νέο σενάριο αλλά ιταλικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ λίγα 24 ώρα μετά την ανάρτηση του Ντι Μάρτζιο, που εμφάνιζε Τσέλσι, Γιουβέντους και Ντόρμουντ να ενδιαφέρονται για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό.
3: Easy weather.
2: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από σήμερα ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά στην Άττικο Βοιώτια, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στην περιοχή, μάλιστα, βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία και ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγείται στη μία περίπου το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος και κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Με το δεύτερο μεγάλο κύμα των αδιούχων του Αυγούστου να είναι σε κορύφωση, οι οδηγοί πριν ξεκινήσουν για τον προορισμό τους κάνουν την απαραίτητη στάση για ανεφοδιασμό στα πρατήρια καυσίμων. Σημειώνεται ότι για την πλειονότητα των ταξιδιωτών, ωστόσο, η τιμή των καυσίμων που πλέον φλερτάρει επίμονα με τα 2 ευρώ το λίτρο παίζει κομβικό ρόλο στον προγραμματισμό των θερινών μετακινήσεών τους. Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία από τις αρχές του Ιουλίου εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχές των μουσώνων, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί και από τα σπίτια τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι προσπάθειες για την επίλυση της διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο, προσθέτοντας ότι κυκλοφορούν προσχέδια μιας πιθανής συμφωνίας, ενώ παράλληλα διευκρίνησε ότι δεν διεξάγονται άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει το βράδυ της Τετάρτης σήμερα απέναντι στην ΤΚΑ Σόφιας 1948 να κάνει άλλο ένα βήμα προς την League Phase του Conference League στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
0: Easy Weather.
2: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική εννοεί άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και εκτενιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στο μεταξύ, συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πυρκαγιά δεν θα επεκταθεί, αλλά και

ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Υπενθυμίζεται ότι τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας από την επιβαρημένη ατμόσφαιρα που προκαλούν οι πυρκαγιές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά, ηλικιωμένοι, οι έγκυες, γυναίκες και οι ασθενείς με χρόνια ή σοβαρά νοσήματα. Νέα δυνατότητα απασχόλησης για 8.000 ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργεί η επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για άτομα 55 ετών και άνω με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων ήδη να ξεκίνησαν από σήμερα στις 11 το πρωί. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, καθώς περίπου 150 άτομα διασώθηκαν σε Ιερά Πέτρα και Καλούς λιμένες εν 24ωρο, σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία. Την ίδια ώρα οι αρχές προχώρησαν και στην σύλληψη ενός γιακινητή. Η Ρωσία έπληξε κόμβους επιμελητίας και κέντρα εφοδιασμού στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Νέο σενάριο αλλά ιταλικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ λίγα 24 ώρα μετά την ανάρτηση του Di Marzio που εμφάνιζε Chelsea, Juventus και Dortmund να ενδιαφέρονται για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Easy weather. Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω τη μηγιά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

ειδικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις πληγήσεις επιχειρήσεις, καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους. Τέλος, δόθηκε οδηγία για την άμεση εκκίνηση και των κρίσιμων αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες εκτάσεις με ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη Σεπτεμβρίου. Το Πόρτο Γερμανό επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Μάλιστα, εκεί ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στην Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου. Οι συγκεκριμένες περιοχές, να σημειωθεί ότι έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι η κατάσταση αυτή προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με ανάπτυξη του αναγκαίου προσωπικού, των μέσων και των διαθέσιμων πόρων. Αποκαλυπτικά για το μέγεθος της καταστροφής είναι τα νεότερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Πιο συγκεκριμένα και με βάση τη δορυφορική εικόνα που ελήφθη τις πρωινές ώρες της Τρίτης, η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται σε περισσότερα από 144.000 στρέμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ από τους στόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να μπορέσει να βοηθήσει την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Sports. Νέο σενάριο αλλά ιταλικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ λίγα 24 ώρα μετά την ανάρτηση του Di Marzio που εμφάνιζε Chelsea, Juventus και Dortmund να ενδιαφέρονται για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Easy weather. Εθρίως χαρακτηρίζεται ο καιρός για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
8: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική για μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 παρατέταρτο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγκια Κοροπίου. Λόγω της επικινδυνότητας εστάλει ήδη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή την ώρα οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, με την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη. Δύο, ωστόσο, είναι τα σημεία στα οποία και μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, το ένα σημείο είναι στο δρόμο όπου είναι τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο μέσα στη Χαράδρα, εκεί όπου έχει εντοπιστεί ό,τι έχει απομείνει από το δεύτερο ελικόπτερο. Την προανάκριση στο μεταξύ είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έκκληση για προσοχή τον Αύγουστο με τις υψηλές θερμοκρασίες και την πιθανότητα ενίσχυσης των ανέμων, απίφθινε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, τονίζοντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όπως σημείωσε, πολλές από αυτές τις πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Αποκαλυπτικά για το μέγεθος της καταστροφής είναι τα νεότερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ειδικότερα και με βάση τη δορυφορική εικόνα που ελήφθη τις πρωινές ώρες της Τρίτης εχθές, η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε περισσότερα από 144.000 στρέμματα. Αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο συλληφτής οδηγήθηκε, υπενθυμίζεται, σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί, όπου και ζήτησε προθεσμία για αύριο 5η, 6 Αυγούστου.
0: Easy Sports.
3: Μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία στον Ολυμπιακό, ο 24χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Τζολάκης μετακινείται στην ΧΑΛ, υπογράφοντας συμβόλαιο διαρκείας 5 ετών.
0: Easy weather.
3: Έθριος αναμένεται για αύριο 5η ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποφύγει και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία.

0: επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Θιβών ο Περιφερειάρχης της Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Με την κίνηση αυτή, η περιφέρεια στρέφεται νομικά κατά των συλληφθέντων και κάθε άλλου υπευθύνου για την καταστροφική πυρκαγιά στις 31 Ιουλίου στις πλατείες Βιωτίας, η οποία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη Μισάθα, με την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη. Πιο συγκεκριμένα, δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα σημείο είναι στο δρόμο, όπου είναι και τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο είναι μέσα στη χαράδρα, εκεί όπου έχει εντοπιστεί ό,τι έχει απομείνει από το άλλο ελικόπτερο. Την προανάκριση στο μεταξύ έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σειρά μεσών μέτρων στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτή ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την έκτακτη διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ρητή εντολή του Πρωθυπουργού στο μεταξύ είναι να τρέξουν οι αποζημιώσεις χωρίς καθυστερήσεις, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται και ειδικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις πληγήσεις επιχειρήσεις καθώς και στοχευμένες ενισχύσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους. Τέλος, δόθηκε οδηγία για άμεση εκκίνηση των κρίσιμων αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες εκτάσεις με ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 στην Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου. Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί και σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση αυτή προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με ανάπτυξη του αναγκαίου προσωπικού, των μέσων και των διαθέσιμων πόρων. Ξεκίνησαν σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο και έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση.
4: Easy Sports.
3: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε την ΤΣΚΑ Σόφια στο πρώτο μάτς των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, με τη ρεβάνς να έχει οριστεί να γίνει σε μία εβδομάδα.
4: Easy weather.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό

0: δελτίο. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες V που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.

κοιμήσουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Τυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FIX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης, η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς, έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλές και αποφύγεις και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Ένας χαρισματικός εφευρέτης, μια ασύλληπτη ιδέα που θα τεινάξει στον αέρα το τραπεζικό σύστημα. Ο Παραχαράκτης. Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του ανθρώπου που έμεινε γνωστός ως ο Σεζάν του πλαστού χρήματος. Ο Παραχαράκτης, η μεγάλη έκπληξη της φετινής χρονιάς, έρχεται στα θερινά σινεμά στις 6 Αυγούστου από τη Rosebud 21.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διαθέτει.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στις θέσεις μας, στο πόστο μας εδώ στο Νίζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας που απασχόλησαν και έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Σήμερα, 5η λοιπόν, 6 Αυγούστου, είναι μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Είστε συντονισμένοι στην ενημερωτική μας εκπομπή και μπαίνουμε μόλις τώρα και στο πρώτο δεκάλεπτο της εκπομπής μας να ανήκει και εξ ολοκλήρου στην καταιγιστική επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Απόψε θα παρακολουθήσουμε για άλλη μια μέρα τις εξελίξεις στο μεγάλο μέτωπο, πύρινο μέτωπο που πλήγωσε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία. Θα δούμε και πού βρίσκεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή, τι ισχύει με τις άμεσες αποζημίωσεις των πληγέντων, αλλά και τις νομικές προεκτάσεις της τραγωδίας στη Μσάθα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Και περνάμε ευθύς αμέσως στις κυριότερες ειδήσεις ημέρας σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η Ψάθα, στο μεταξύ μάχη δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις με τις αναζωπηρώσεις πάνω στα 144.000 καμένα στρέμματα της Δυτικής Αττικής. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσες αποζημιώσεις ολοκληρώθηκε χθες και η έκτακτη προγραμματισμένη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξεκίνησαν την ίδια ώρα και οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμανό και στην περιοχή βρέθηκε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Μηδενική ανοχή από την περιφέρεια Αττικής, παράσταση μάλιστα πολιτικής αγωγής για την εμπριστική φωτιά στην Βοιωτία. Στο μεταξύ, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας από την οικογένεια του Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στην Ψάθα. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με αναλυτικά τα θέματα της ειδησιογραφίας μας για την σημερινή μέρα. Και ξεκινάμε με πρώτο θέμα τη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές. Σειρά μέτρων λοιπόν στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και την Βοιωτία, ανακοίνωσε το κυβερνητικό επιτελείο που από το πρωί εχθές συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως σας προανέφερα, με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες αλλά και επιχειρήσεις. Η εντολή που έχει δώσει τώρα ο Πρωθυπουργός να μεταφέρουν στους αρμόδιους υπουργούς που συμμετέχουν στην διπουργική σύσκεψη είναι να τρέξουν άμεσα τις αποζημιώσεις και η πρώτη στόχευση δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι διαφορετικό, όπως επεσήμαναν, από την αποκατάσταση των ζημιών στις κατοικίες. Στο μεταξύ, η δεύτερη στόχευση αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν και αναζητείται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο, να σας πω, για να ενισχυθούν, ενώ η τρίτη στόχευση της διπουργικής σύσκεψης αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, με τις αποζημιώσεις να είναι στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων. Άλλο ένα ζήτημα που βρέθηκε επιτάπητο στην διπουργική χθεσινή σύσκεψη ήταν τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία και πρέπει να τρέξουν άμεσα, ενώ αυτή είναι και η οδηγία που είχε δώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ορίζοντα υλοποίησης ακόμα και στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο πυρηνό μέτωπο της Δυτικής Αττικής, όπου βελτιωμένη παρουσιάστηκε χθες η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στην Βοιωτία και συνέχεια επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. Στο μεταξύ, πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν

Σιγοκένη. Μόνο μία περιορισμένη εστία έγινε ορατή προς τα νότια και τέθηκε και άμεσα υπό την επιτήρηση του ελικοπτέρου μόλις εχθές. Τα πράγματα είναι αρκετά βελτιωμένα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβέστες όμως παραμένουν σε επιφυλακή και κάποιοι από αυτούς ξεκουράζονται και μετά την ολονύχτια μάχη. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές εχθές, καθώς δεν έπνεαν και ισχυροί άνεμοι. Αυτό επέτρεπε και στα ενέαρια μέσα να πραγματοποιούν, όπως καταλαβαίνετε, και ασφαλέστερα αναγνωριστικές πτήσεις και όπου χρειάζεται στοχευμένες ρήψεις νερού. Σχετικά με τις αστυνομικές δυνάμεις, να σας πω ότι πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες, ενώ σε σημείο του κεντρικού οδικού άξονα έχουν στηθεί και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν και άμεσα σε διακοπή της εάν υπάρξει και αναζωπήρωση ή νέα επιχειρησιακή ανάγκη. Στην περιοχή βεβαίως έφτασαν και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση από το πεδίο δεν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό και δεν υπήρξε και ανάγκη παροχής βοήθειας. Να θυμίσουμε ότι αποκαλυπτικά για το μέγεθος της καταστροφής είναι και τα νεότερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπερνικούς, με βάση μάλιστα την δορυφορική εικόνα που ελήφθη τις πρωινές ώρες της Τρίτης εχθές. Η συνολική καμένη έκταση Αττική και Βιωτή, όπως σας προανέφερα, ξεπερνά τα 144.000 στρέμματα. Ειδικότερα στη Βιωτή, στην περιοχή της Ξηρνομής, έχουν καεί περισσότερα από 30.000 στρέμματα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της Βιωτίας, με επίκεντρο το Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί περισσότερα από 113.000 στρέμματα. Η δορυφορική καταγραφή αποτυπώνει στο μεταξύ και μια εκτεταμένη ζώνη καταστροφής, η οποία και ξεκινά από την Βιωτία και φτάνει έως και τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στο μεταξύ, εχθές σε Red Code ήταν η Αττική, με πολύ ψηλό τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, να σημειώσω, και θέλω να συνεχίσουμε και στο Πόρτο Γερμενό στο σημείο αυτό. Να ενημερώσω ότι από χθες ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, σηματοδοτώντας και ένα κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στην περιοχή βρίσκονταν από νωρίς το πρωί κλιμάκια, τα οποία και ξεκίνησαν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο μεταξύ, οι μηχανικοί θα πραγματοποιήσουν και αυτοψίες από σπίτι σε σπίτι, καταγράφοντας την έκταση των ζημιών σε κατοικίες και περιουσίες. Αποτελέσματα μάλιστα των ελέγχων θα κριθεί εάν τα σπίτια είναι κατοικήσιμα και αν απαιτούν επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες καταστροφές. Η διαδικασία θεωρείται καθοριστική, έτσι, καθώς θα αποτελέσει, να σημειώσω και να σχολιάσω, τη βάση για την καταβολή των αποζημιώσεων που έρχονται. Η εικόνα στο πυρόπληκτο Πόρτο Γερμενό παραμένει στο μεταξύ ιδιαίτερα δύσκολη, με καμένες κατοικίες και κατεστραμμένες περιουσίες, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Θέλω να δούμε και πώς τοποθετήθηκε και τι ανέφερε αναλυτικά και ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος, μιλώντας σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι έχουμε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική δεν θα επεκταθεί, αλλά και ξεκάθαρη προειδοποίηση, όπως είπε, ότι η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό. Όπως ανέφερε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο καθ' όλη τη διάρκεια, καθώς η περίμετρος της πυρκαγιάς παρουσιάζει και υψηλές θερμοκρασίες στο υπέδαφος, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει και νέες εστίες, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και με ένα πολύ μικρό φύσημα του ανέμου. Από το πρώτο φως της ημέρας, εχθές, να δούμε και το χρονικό, σύμφωνα με τον κύριο Τσίγκα, επιχείρησαν ενέργεια μέσα με 6 ελικόπτερα και πραγματοποίησαν και ρήψεις στους τομείς της πυρκαγιάς, ενώ προβλέπεται και ενίσχυση των δυνάμεων εφόσον αυτό απαιτηθεί. Ο πρόεδρος ακολούθως εκτίμησε ότι υπάρχει αισιοδοξία για την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, ωστόσο τόνισε ότι τελική εικόνα θα διαμορφωθεί με το τελευταίο φως της ημέρας, όταν και θα αξιολογηθούν οι θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν στο πεδίο. Αναφερόμενος στην επικινδυνότητα, να σταθούμε σε αυτό το θέμα του Αυγούστου, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και την πιθανότητα ενίσχυση των ανέμων, ο κύριος Τσίγκας απίφθινε και έκλεισε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να μην έχουμε τις ίδιες ενάρξεις πυρκαγιών που έχουμε καθημερινά. Οι ενάρξεις κυμαίνονται μεταξύ 40 και 60 κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε ενάρξεις, δεν θα έχουμε και εξάπλωση των πυρκαγιών, ήταν κατηγορηματικός ο κύριος Τσίγκας στο σημείο. Αυτό καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων, της συμπαγούς βλάστης και της μορφολογίας του εδάφους μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με επιπτώσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για το φυσικό περιβάλλον.
Τώρα, σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες που επιστρέφουν στις

πυρόπληκτες περιοχές έδωσε και ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Απιθύτα, ο Δημοσθένης Σαριγιάννης. Όπως ανέφερε, όσοι εισέρχονται σε καμένες εκτάσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το έδαφος μπορεί να παραμένει θερμό για ημέρες και εβδομάδες, ενώ υπάρχει κίνδυνος από υπόγειες εστίες, αναθυμιάσεις και φθορές σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος ή υγραερίου. Τέλος, σημείωσε ότι οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τις φυσιολογικές τους τιμές είναι αυξημένες, αλλά όχι πάρα πολύ, διότι ακριβώς μιλάμε τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται, όπως είπε ο καθηγητής, σε μεγάλες αποστάσεις, είναι πιο υψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο υψηλές, επαναλαμβάνω, οι θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον καθηγητή. Την ίδια ώρα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος απευθύνει και ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας από την επιβαρημένη ατμόσφαιρα που προκαλούν οι πυρκαγιές, δίνοντας και ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και οι ασθενείς με χρόνια και σοβαρά προβλήματα. Συνιστούν στους πολίτες λοιπόν να αποφεύγουν όσο είναι το δυνατόν την έκθεση στον καπνό. Για το λόγο αυτό καλούν και τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και να μειώσουν και στο ελάχιστο το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε το πρώτο δεκάλεπτο της εκπομπής μας εδώ, βεβαίως το καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2, 10 και 23 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, μένετε εδώ συντονισμένοι και επανερχόμαστε με αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας. Θα παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά να δούμε εξελίξεις, ρεπορτάζ και νέα δεδομένα. Μένετε εδώ και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο κλίμα και συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στο Easy 97,2. Θέλω να πω καλημέρα και σε όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, που μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την σημερινή ειδησιογραφία μας και όσα απασχόλησαν και την χθεσινή ημέρα την Τρίτη. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με θέματα που αφορούν το ζήτημα των πύρινων μετόπων, με επόμενα ρεπορτάζ και εξελίξεις που έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με το ζήτημα, με την τραγωδία ουσιαστικά, με την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα και τους 2 νεκρούς, όπου σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα, με την περιοχή να συνεχίζει βεβαίως να παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες, να σας μεταφέρω. Το ένα σημείο είναι στο δρόμο, όπου είναι τα συντρίμμια του ενός ελικοπτέρου, ενώ το δεύτερο είναι μέσα στην Χαράδρα, όπου έχει εντοπιστεί ότι έχει απομείνει από το δεύτερο ελικόπτερο. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί και 3 πραγματογνώμονες. Έγιναν και αυτοψίες, λαμβάνοντας και καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί και οπτικό υλικό. Εχθές το πρωί, να θυμίσω ότι έγινε αυτοψία με τη συνδρομή drone για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την ίδια ώρα, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας θα δηλώσουν οι συγγενείς του Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στην Ψάθα, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ενώ δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στις πλατείες Βιωτίας και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής, με τον Περιφερειάρχη μάλιστα Νίκο Χαρδαλιά να κάνει λόγο για όσο εδώ και μη παρέκει και να προαναγγέλει στη συνέχεια εξάντληση κάθε διαθέσιμου θεσμικού και νομικού μέσου. Ακολούθως, Περιφέρεια Αττικής, όπως αναφέρεται και σε επίσημη ανακοίνωσή της, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, προκειμένου να έχει ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για τη διερεύνηση των ευθυνών που σχετίζονται με την καταστροφική πυρκαγιά, η οποία και ξεκίνησε από τη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκαλώντας και σοβαρές ζημιές. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας, κατέθεσε ενώπιον της Αγγελίας Πλημελιωδικών Θηβών αλλά και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, να σας μεταφέρω, δήλωση παράσταση πολιτική αγωγή κατά των συλληφθέντων για την πυρκαγιά, καθώς και κατά οποιοδήποτε άλλου προσώπου προκύψει ότι φέρει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Ήταν κατηγορηματικός στο μεταξύ, στο μήνυμά του, και παραμένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τις εξελίξεις που θα έχουμε σχετικά με αυτό το θέμα. Παραμένουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών. Σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες που επιστρέφουν στις πυρόπληκτες περιοχές έδωσε και ο καθηγητής περιβολητικής μηχανικής Απιθύτα, Δημοσθένης Σαριγιάννης. Όπως ανέφερε, όσοι εισέρχονται σε καμένες εκτάσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το έδαφος μπορεί να παραμένει θερμό για ημέρες ή και εβδομάδες, όπως και είπε, ενώ υπάρχει κίνδυνος από υπόγειες εστίες, αναθυμιάσεις και φθορές σε εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος ή υγραερίου, όπως και ανέφερε. Να συνεχίσουμε τώρα στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, κίνημα της αλλαγής, και στον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου στο Πόρτο Γερμανό μετέβη εχθές Τετάρτη το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ενημερώθηκε και από τους κατοίκους πυροσβέστες και από τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η φωνική αυτή πυρκαγιά. Τον κύριο Ανδρουλάκη συνόδευσε και ο υπεύθυνος ΕΚΤΕ κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Ανδρέας Πουλάς. Σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βρισκόμαστε κοντά στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που δοκιμάστηκαν επί 5 ημέρες από την πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημίωσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ, όπως και είπε, δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν και κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία, όπως υπογράμμισε στη χώρα μας, πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Αυτό μεταξύ άλλων από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, βρέθηκε μόλις εχθές στο Πόρτο Γερμενό και ενημερώθηκε για τις καταστροφές στην περιοχή. Να πάμε να περάσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα τώρα, να αλλάξουμε κλίμα. Περνάμε στη Σήμη, όπου έχουμε εξέλιξεις με αρνητικό πρόσημο.
το λιμενικό εντόπισε το πρωί της Τετάρτης τη σωρό ενός άνδρα στην θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμήτη στην Σίμη. Ανασύρθηκε έπειτα από την επιχείρηση των στελεχών του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής και παρελήφθη από περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Θα μεταφερθεί και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Οι αρμόδιες αρχές τώρα αναμένεται να διερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει και γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή ωστόσο της Σίμης, το είχαμε δει αναλυτικά το θέμα και το ρεπορτάζ εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο και τις προηγούμενες μέρες, βρισκόταν και σε εξέλιξη έρευνες μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό οι οποίοι και βρέθηκαν στην θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν οι 8 επιβαίνοντες, 4 άνδρες και 4 γυναίκες που επέβαιναν στο εστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σίμης βρέθηκαν στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τους 8 επιβαίνοντες έχουν εντοπιστεί ήδη σόοι. Οι 7 και εξακολουθεί να αγνοείται ένας. Οπότε αναμένουμε και τις περαιτέρω πληροφορίες για την σωρό που ανασύρθηκε μόλις εχθές από το λιμενικό κοντά στον όρμο Πανορμήτη. Να συνεχίσουμε στα Χανιά τώρα, όπου ελεύθερος αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη η εισαγγελέα και ανακρίτριας ο υπάλληλος του ΔΔΕ που συνελήφθη στα Χανιά για πρόκληση της πυρκαγιάς το περασμένο Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στους ακόνες Φακίων εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σανόπολης και Βρυσών δεν έλαβε ευτυχώς διαστάση. Δεν έλαβε ευτυχώς διαστάσεις. Να περάσουμε στον Μιστρά ότι και σε ένα αστυνομικό θέμα που έχει πραγματικά ξεφεύγει μάλλον από τα όρια της λογικής. Στα δικαστήρια Σπάρτης οδηγήθηκε στη μία περίπου το μεσημέρι εχθές ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις. Σύμφωνα με όσα φέρεται και υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ισχυρίστηκε ακόμα ότι διατήρησε την σωρό στον καταψύκτη για οικονομικούς λόγους, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τόσο την σύνταξη του πατέρα του, όσο και εκείνη της μητέρας του, η οποία είχε αποβιώσει νωρίτερα και καταβαλόταν στον ηλικιωμένο ως δικαιούχο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε όταν οι αστυνομικοί τον κάλεσαν για εξηγήσεις σχετικά με την εξαφάνιση του πατέρα του. Αρχικά ο 55χρονος υποστήριξε ψευδώς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε στην Αθήνα με τη φροντίδα μιας γυναίκας. Όταν οι αρχές τελικώς διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισμοί του δεν ευσταθούσαν, πραγματοποίησαν παρουσία δικαστικού λειτουργού έρευνα στον κλειστό ξενώνα που διατηρούσε και χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, όπου αύριο στην επόμενη μας εκπομπή θα έχουμε και τις εξελίξεις του θέματος. Και περνάμε στο ζήτημα της Κυψέλης και της 38χρονης Βρετανίδας, όπου τώρα αρνείται την εμπλοκή του στη δολοφονία της. Θυμίζω ότι εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο 26χρονος Αφγανός μάλιστα συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος και οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί, όπου ζήτησε και προθεσμία για σήμερα Πέμπτη. Οι ισχυρισμοί που προέβαλε είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς που πρόβαλε και ενώπιον των στελεχών της ΛΑΣ, την κατάθεσή του μάλιστα που έδωσε το περασμένο Σάββατο, ο 26χρονος υποστήριξε ότι δεν σκότωσε την 38χρονη, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε και ότι υπό τον πανικό προχώρησε σε μία σειρά από αδικαιολόγητες ενέργειες, αυτά μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο θέμα, για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας που ακόμα βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε και την σημερινή κατάθεση του 26χρονου Αφγανού, πήρε προθεσμία για σήμερα Πέμπτη, οπότε θα έχουμε και τα νέα δεδομένα και τις νέες εξελίξεις επίσης στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Τώρα, αναφορικά με το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, Λέμβος με 45 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Να σας ενημερώσω από ένα αέριο μέσο της αδύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του
των αρμόδιων αρχών, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος κινείται και η Καλαμάτα, καθώς λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί και 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου. Έχουν ακολουθηθεί και οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ανάλογα με το καθεστώς που θα προκύψει για τον καθένα κατά την εξέταση της υπόθεσής του, θα έχουμε και τις νεότερες εξέλιξεις. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και το επόμενο δεύτερο δεκαλεπτό της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής εδώ στον Easy 97,2, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο να δούμε αναλυτικά. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα.

Εδώ είμαστε βεβαίως, εδώ φυσικά στο News 97,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου συνεχίζουμε κανονικά με επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να πω ξανά πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα, Πέμπτη, σήμερα 6 του μήνα, ολοκληρώσαμε λίγο πριν και τις δύο πρώτες ενότητες της σημερινής μας εκπομπής με αναλυτικά θέματα εσωτερικής και πολιτικής ειδησιογραφίας. Και μόλις τώρα πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην οικονομική τροχιά της ημέρας, να παρακολουθήσουμε την οικονομική επικαιρότητα, η οποία μόλις παίρνει την σκητάλη, και κάποια από τα πιο σημαντικά ρεπορτάζ και θέματα που απασχόλησαν για τη σημερινή μέρα. Βεβαίως, ξεκινάμε όπως πάντα να παρακολουθήσουμε τις τιμές του πετρελαίου, που είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί καθημερινά. Να σας πω ότι η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί και το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς βεβαίως για την αγορά εργασίας, για την αγορά ενέργειας, υποχώρησε εχθές κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρελί, καταγράφοντας και μια σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές ουσιαστικά των άνω 100 δολαρίων που θυμάστε είχαν σημειωθεί και στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης. Η αποκλιμάκωση στο μεταξύ των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να έχει και άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει και το κόστος των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων που μεταφέρονται μέσω οχημάτων με καύσιμα πετρελαίου. Την ίδια ώρα, οι προσδοκίες πάντως για μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του ορμού ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και συνέβαλαν και στην αποκλιμάκωση των τιμών στα διεθνή. Θα δούμε και πολλά ακόμα θέματα σχετικά με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Οι συνομιλίες πάντως, να πω, μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για την επαναφορά της Σομαλής εμπορικής κίνησης σε αυτήν την στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ την ίδια στιγμή η πτώση του πετρελαίου συνοδεύτηκε και από θετικό κλίμα στις χρηματιστηριακές αγορές. Και να συνεχίσουμε τώρα στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, καθότι μετράμε αντίστροφα και μετρούν κυρίως αντίστροφα, για να το πω σωστά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε τι θα αλλάξει τώρα από την 1η Οκτωβρίου. Πιο συγκεκριμένα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ένταξη των μικρομεσαίων και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία κιόλας με τα σημερινά δεδομένα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους φυσικά. Οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο σύστημα από τις 2 Μαρτίου του 2026, ενώ η δεύτερη φάση αφορά κυρίως όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους αλλά και κύκλου εργασιών. Στόχος του μέτρου, όπως επισημαίνεται από την κυβέρνηση, είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, η άμεση ενημέρωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και τέλος ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και των εικονικών τιμολογίων. Αναφορικά με το ποιες συναλλαγές αφορά, πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα. Η υποχρεωτική τώρα ηλεκτρονική τιμολόγηση καλύπτει κυρίως τις πωλήσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή, συναλλαγές, μεγάλη προσοχή, B2B, καθώς και τις πωλήσεις προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις συναλλαγές τώρα, με επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλεκτρονική αυτή τιμολόγηση παραμένει προαιρετική. Εάν δηλαδή μία επιχείρηση του εξωτερικού δεν υποστηρίζει ή δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, προβλέπει τη δυνατότητα αποστολής του με τον εναλλακτικό και πατροπαράδοτο εντός εισαγωγικών τρόπο. Αντίθετα, στις συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, εδώ δηλαδή υπόκειται η αλλαγή, η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από την επιχείρηση που το λαμβάνει είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου του 2026, αναφορικά με αυτή την δεύτερη ουσιαστικά φάση που αφορά όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κύκλου εργασιών. Γιατί, όπως σας είπα, οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ήδη έχουν ενταχθεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ήδη από τον μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θα το υπενθυμίσουμε βεβαίως, γιατί έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας μέχρι και τον Οκτώβριο, οπότε θα επιστρέψουμε συνεπώς με reminder. Να περάσουμε στη ΔΥΠΑ, γιατί η νέα δυνατότητα απασχόλησης για 8.000 ανέργους, βλέπω, μεγαλύτερης ηλικίας, δημιουργεί επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Αφορά τώρα άτομα 55 ετών και άνω, με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων να ξεκίνησαν από χθες Τετάρτη στις 11 το πρωί. Η νέα φάση ενεργοποιείται και μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων, αν θυμάστε, που είχαν ήδη προβλεφθεί αρχικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θέσεων πλήρους απασχόλησης στις 43.000.
2.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν δήμοι, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα, δημόσιο δικαίου, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφερειακές υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Ενώ στη διαδικασία μπορούν ακόμα να συμμετέχουν και, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οπότε επέκταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με ακόμα περισσότερες 8.000 θέσεις για ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας από 55 ετών, επαναλαμβάνω ξανά, και άνω. Να συνεχίσουμε τώρα στο Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το νέο πρόγραμμα το οποίο άνοιξε και αυλέ χθες Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι με τις αιτήσεις συμμετοχής, όπου μάλλον, με συγχωρείτε, μπορείτε να υποβάλλετε πια τις αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό το νέο πρόγραμμα, το οποίο και έρχεται με αυξημένες, να θυμίσω, ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη την κοινωνική στόχευση. Οι ενδιαφερόμενοι, για να δούμε κάποια βασικά στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημείωσης, δηλαδή 5 Αυγούστου χθες. Υπέβαλαν αιτήσεις τα άφημοι που λήγουν σε 1 και 2. Σήμερα 6 Αυγούστου, άφημοι που λήγουν 3 και 4. 7 Αυγούστου, άφημοι που λήγουν 5 και 6. 8 Αυγούστου, άφημοι που λήγουν σε 7 και 8. Και τέλος 9 Αυγούστου, τα άφημοι που λήγουν σε 9 και 10. Τώρα, από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου που εκπνέει και η προθεσμία, η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα άφημοι. Ενώ η προθεσμία, επαναλαμβάνω, το είπα και στην προηγούμενη πρότασή μου, πάμε να κάνουμε ένα reminder, η προθεσμία τώρα υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Στο μεταξύ, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του vouchers.gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης. Σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το διάστημα, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελουμένων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και τους πλάγιους μήνες του έτους. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών όριων, δηλαδή συγκεκριμένα για τους άγαμους, χωρίς τέκνα το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21, ενώ για τους έγκαμους, χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Ενώ όσον αφορά τις πολυτεκνείς οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο. Λοιπόν, είδαμε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν, δεν μπορείτε να πείτε, το καλύψαμε πλήρως το θέμα που αφορούν, που αφορά μάλλον το Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο ξεκίνησε χθες Τετάρτη 5 Αυγούστου και η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Και πάμε να δούμε και το χρόνο μας, 8 και 7 πρώτα λεπτά, και να συνεχίσουμε σε κάποια επιπλέον θέματα οικονομικής επικαιρότητας. Να προχωρήσουμε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί ισχυρή άνοδο κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένο Αθηνών τον μήνα Ιούλιο, καταγράφοντας και μία αύξηση που άγγιξε το 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΑ, εν μέσω ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,93 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τελικώς και τα επίπεδα του Ιουλίου του 2025 κατά 4,7%. Οι εγχώροι επίσης και η διεθνής επιβατική κίνηση επίσης κινήθηκαν υψηλότερα από τα περσινά επίπεδα κατά 3,4% και 5,3% αντίστοιχα. Και σας έχω και ένα θέμα που αφορά το πόσο απέδωσαν τελικά τα μέτρα για το φθηνότερο καλάθι νοικοκυριού, και θέλω να το δούμε παρέα και αναλυτικά και να κλείσουμε με αυτό τα οικονομικά μας θέματα. Τώρα, το πραγματικό παζάρι για τις τιμές στα ράφια βρίσκεται σε μια πλήρη εξέλιξη. 47 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει να μεταφέρω τις πρώτες ολοκληρωμένες προτάσεις τους για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, οι οποίες και καλύπτουν περισσότερους από 620 κωδικούς προϊόντων. Στη διαδικασία προσθέθηκαν όμως ακόμα 130 κωδικοί σχολικών
ελαστικών ειδών, καθώς και περίπου 100 κωδικοί προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα private label που έχουν να κάνουν με τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προϊόντων που βρίσκονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στους περίπου 850. Παρά τη σημαντική όμως πρόοδο, οι τελικές λίστες παραμένουν ανοιχτές, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Πίσω λοιπόν από αυτές τις κλειστές πόρτες των αρμόδιων αρχών εξελίσσεται και ένας καθημερινός κύκλος διαβουλεύσεων με τις βιομηχανίες και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπου προϊόντα προστίθενται ή αποσύρονται, ποσοστά μειώσεων επανεξετάζονται και νέες προτάσεις κατατίθενται σχεδόν καθημερινά, θέλω να σας αναφέρω. Το επόμενο διάστημα θα παιχτεί και ένα πόκερ, όπως λένε για τους δεινούς παίκτες, όπως αναφέρει πρόσωπο με άμεση γνώση της διαδικασίας. Ανάμεσα στους μετέχοντες βρίσκονται αρκετές πολυεθνικές, ενώ οι προτάσεις καλύπτουν πλέον σχεδόν το σύνολο των κατηγοριών. Πάντως, ενώ το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μειώσει από το 5% και το 15% στα νοπά κρέατα και από 5% και 20% στις υπόλοιπες κατηγορίες, οι πρώτες προτάσεις που έχουν κατατεθεί κινούνται αισθητά χαμηλότερα, θέλω να σας αποκαλύψω. Η πλειονότητά τους κεντρώνεται στην περιοχή του 5 με 10%, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων να βάλουν πλάτη, εντός εισαγωγικών τοποθετώ την έκφραση αυτή, σε επιλεγμένους κώδικους. Σε πλήρη εξέλιξη είναι όλη αυτή η διαδικασία. Ήθελα έτσι να δούμε λίγα κάποια στοιχεία σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος και κλείνουμε μόλις τώρα με αυτό το θέμα της οικονομικής ειδήσης. Παρακολουθήσαμε μόλις τώρα και ακολουθεί η διεθνή επικαιρότητα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε εδώ στον Easy 97,2 και επανερχόμαστε.

Και στο σημείο αυτό λοιπόν ακολουθεί η διεθνής επικαιρότητα, η οποία και μόλις παίρνει την σκητάλη εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2. Να πω καλημέρα ξανά και στους ακροατές που συντονίστηκατε μόλις τώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι συνεχίζουμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι και τις 2 εδώ στο Easy 97,2. Μέχρι ώρες τώρα έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες στήλες της σημερινής μας εκπομπής με κάποια από τα κέρια και κομβικά θέματα που απασχόλησαν εσωτερική, πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Ενώ τώρα πάμε να δούμε κάποια από τα ρεπορτάζ του κόσμου και κάποιες από τις κυριότερες ειδήσεις που απασχόλησαν και έτρεξαν τη σημερινή μέρα, ξεκινώντας και με πρώτο θέμα τις ΗΠΑ και τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που σάρωσαν συγκεκριμένα το Spokane της Ουάσιγκτον. Ένας 37χρονος τώρα άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό πρώτου βαθμού, καθώς οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που βλέπουμε όλες αυτές τις ημέρες να καταστρέφουν συγκεκριμένα από το Σάββατο την περιοχή του Spokane στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο Φαρινάτσι, όπως ονομάζεται, οδηγήθηκε την Τρίτη ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου, αναφέρουν πηγές της κομιτείας Spokane, με την εγγύησή του να ορίζεται στο $1 εκατομμύριο. Η απεγγελία των κατηγοριών έχει ήδη προγραμματιστεί και για σήμερα, Πέμπτη, όπου θα δούμε και σε επόμενη εκπομπή και όλες τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στη συγκεκριμένη συνθήκη. Στο μεταξύ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη Μίζο, οι οποίες έχουν ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 10.000 στρέμματα γης και παραμένουν και εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αλλά και τα ρεπορτάζ, τα αναλυτικά και εκτενή ρεπορτάζ που παρακολουθούμε από τα διεθνή μέσα, περισσότερες από 700 κατοικίες και άλλες κατασκευές έχουν καταστρεφεί ολοσχερώς, ενώ περίπου 10.000 ακόμα κτίρια απειλούνται από τις φλόγες. Παράλληλα, σχεδόν 65.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί. Σε ολόκληρη πάντως την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες και έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Ένα τραγικό γεγονός, μια τραγική και φωνική ουσιαστικά εντός εισαγωγικών πυρκαγιά. Στο μεταξύ, ο καπνός έχει επιβαρύνει και σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην Ουάσιγκτον, όπως ήταν φυσικό επόμενο μετά από τόσες πυρκαγιές που καίουν όλες αυτές τις μέρες το Όρεγκον και περιοχές του Άινταχο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον σερίφη της κομιτείας Spokane, τον Τζον Νάουελς, ο Φαρινάτσι εθεάθη από μάρτυρα, γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα εκεί όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή. Κατά τον αρχικό έλεγχο, αναφέρουν πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκαν και αδιάβροχα σπίρτα και αναπτήρες βουτανίου. Ωστόσο, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την σύλληψή του. Ποια λοιπόν προχώρησαν οι αρχές στην σύλληψη? Ο ερευνητής, μάλιστα, της πυροσβεστικής κατέληξε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από γυμνή φλόγα που άναψε στη βλάστηση, με τα ευρήματα να είναι και συμβατά με τη χρήση αναπτήρας σπίρτου. Οι αρχές αξιοποίησαν επίσης και ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έφεραν οι αστυνομικοί κατά την πρώτη επαφή τους με τον ύποπτο, προκειμένου να ενισχύσουν και την δικογραφία και να εξασφαλίσουν και το ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος όμως αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι απλώς περπατούσε στην περιοχή όπως συνηθίζει σχεδόν καθημερινά και ότι δεν προκάλεσε την φωτιά. Να προσθέσω όμως, σύμφωνα με το CNN, ότι οι αρχές αποκάλυψαν ακόμα ότι ο συλληφθέντας, ο Φαρινάτσι, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για δύο ακόμα πυρκαγιές, χωρίς τότε να του απαγγελθούν κατηγορίες. Παράλληλα, το 2012 είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, εξαμελίας και βαριά επίθεση μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του πατέρα του κατά τη διάρκεια οικογενειακού καυγά. Ο κυβερνήτης, μάλιστα, της Ουάσιγκτον σημείωσε ότι ολόκληρες γειτονιές έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί από το χάρτη. Είδαμε και αναλυτικά οπτικό υλικό και στα προηγούμενα μαγκαζίνο εδώ στη διεθνή επικαιρότητα που επιβεβαίωναν κάτι τέτοιο και από βίντεο αλλά και από φωτογραφίες. Πρόκειται για μια ακόμα πιο τραγική διάσταση μια ήδη καταστροφική κατάσταση, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσιγκτον. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με το ρεπορτάζ για τις πυρκαγιές που μένονται στο Spokane της Ουάσιγκτον και μένουμε συντονισμένοι για τις όποιες εξελίξεις. Πάμε να περάσουμε στη Γερμανία τώρα, όπου συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στην Ανατολική Γερμανία εχθές, όπου η αεροπορική δραστηριότητα διακόπηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά τον εντοπισμό άγνωστου υπτάμενου αντικειμένου και στη συνέχεια αντικειμένου στην πίστα του ίδιου του αεροδρομίου. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, ένα ντρόουν εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας, γεγονός που ενίσχυσε και τις ανησυχίες για κάποια πιθανή παραβίαση της ασφάλειας σε μια κρίσιμη αεροπορική υποδομή της Γερμανίας. Παράλληλα,
πληγή με γνώση του περιστατικού δήλωσε στο Reuters ότι κάργο αεροσκάφος συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από την Λειψία. Το πλήρωμα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Ανόβερου, όπου πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση χωρίς να αναφερθούν και επιπλέον τραυματισμοί. Οι γερμανικές αρχές, ωστόσο, συνεχίζουν την έρευνα του συγκεκριμένου περιστατικού, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για την ταυτότητα του αντικειμένου. Δεν έχουν διαβεβαιώσει ουσιαστικά από πού προέρχεται και πού προκάλεσε το οποίο μάλλον προκάλεσε και το περιστατικό, και αν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν ή για κάποιο ζήτημα ευρύτερης ασφάλειας. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε σε πτήση της Air India από το Πουκέτ της Ταϊλάνδης προς το Νέο Δελχή, όταν αεροσκάφος αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις, να σας μεταφέρω, παρουσίασε και ξαφνική απώλεια ύψους περίπου 300 ποδιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 14 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, μειώθηκε περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους. Παρά τη σοβαρή αναστάτωση μέσα στην καμπίνα, το αεροσκάφος ευτυχώς κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του και να προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Δελχή. Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν κυρίως όταν η απότομη μεταβολή του ύψους έφερε αναστάτωση στην καμπίνα, με επιβάτες να χτυπούν στα καθίσματα και σε εξοπλισμό του αεροσκάφους, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες αντικείμενα εκτοξεύτηκαν στον αέρα, ενώ ορισμένοι επιβάτες υπέστησαν και τραυματισμούς στο κεφάλι και άλλα σημεία του σώματος. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και να περάσουμε στην Αμερική, να περάσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, στον Αμερικανό Πρόεδρο, που προειδοποίησε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρό πλήγμα εάν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Κατά διάρκεια μάλιστα επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρει λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση αυτή, η οποία και ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, να θυμίσουμε ξανά, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν. Να δούμε τι αναφέρουν και κάποια Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου συγκεκριμένα το Ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε επικαλούμενο πηγές ότι το Ισραήλ δεν λαμβάνει άμεσες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και ότι οι περισσότερες πληροφορίες για τις συνομιλίες φτάνουν σε αυτό έμεσα. Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν πως οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζονται και από μεγάλη ασάφεια, αβεβαιότητα και μεταβλητότητα. Ενώ το κανάλι ακολούθως μετέδωσε την δήλωση ανώτατου του Ισραηλινού αξιωματούχου, σύμφωνα με την οποία ο Τραμπ και η σύμβουλή του θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία με οποιοδήποτε κόστος, και το Ιράν το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Αυτό μεταξύ άλλων από Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Πάμε τώρα στο Ρώσο-Ουκρανικό. Ξεκινάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε και νεότατο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει, όπως διαβεβαίωσε, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ από τους στόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να μπορέσει να βοηθήσει την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε μόλις εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα χρήματα προέρχονται κυρίως από τόκους, επαναλαμβάνω, επί των ταμιακών υπολείπων τμήματος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που έχουν παγώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εισβολή της Μόσχας, όπως πρόσθεσε η Κομισιόν. Καθιστούμε, είπε, διαθέσιμα για την Ουκρανία άλλο ένα 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ από αυτά. Αυτό θα υποστηρίξει και την συνεχιζόμενη αντίσταση της χώρας εναντίον του παράνομου πολέμου της Ρωσίας, όπως πρόσθεσε στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το Reuters. Την ίδια ώρα, πάντως, ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μία πανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χθες στην περιφέρεια του Κιέβου είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 27, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις μάλιστα προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Παράλληλα, στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη της Ρωσικής Εταιρείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου τυλίχθηκε και εκείνη στις φλόγες έπειτα από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη και την διοίκηση της εταιρείας. Και κλείνουμε με το μήνυμα του ΟΗΕ.
Σχεδόν 49 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι κινδυνεύουν να βιώσουν οξύ επιστημιστική ασφάλεια έως και το τέλος του επόμενου έτους, εάν εκδηλωθεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό El Niño, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε μόλις σήμερα. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, υπάρχει 81% πιθανότητα να εκδηλωθεί ένα πολύ ισχυρό El Niño, με τις θερμοκρασίες στην επιφάνεια των ωκεανών να βρίσκονται στα υψηλότερα, να σας μεταφέρω, επίπεδα τουλάχιστον από το 1982. Εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, θα πρόκειται ενδεχομένως για το ισχυρότερο επεισόδιο El Niño, όπως επισημαίνεται από το 1950. Και με αυτό το θέμα λοιπόν ολοκληρώνουμε μόλις τώρα και αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, όπου είδαμε κάποιες από τις τρέχουσες εξελίξεις της διεθνούς επικαιρότητας. Παίρνουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε κανονικά, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ βεβαίως στον Easy 97,2.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν στις θέσεις μας κανονικότατα. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Και συνεχίζουμε κανονικά σε αμέσως επόμενη στήλη εδώ της ενημερωτικής εκπομπής, η οποία και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Έχουμε αυτή την ενότητα και ακόμα μία για να ολοκληρώσουμε. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν, να θυμίσω, 5η, 6 του Αυγούστου, έχει ήδη ξεκινήσει και το επόμενο κύμα των αδειούχων για τις καλοκαιρινές διακοπές. Να σημειώσω, θα έρθει και η σειρά μας σιγά σιγά. Εμείς πάμε προς το παρόν να δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως στη συνέχεια αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Πέμπτη. Θέλω να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την αθλητική δισιογραφία μας και θέλω να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα που αφορά την εθνική μπάσκετ. Να δούμε τι συνέβη και στα φιλικά με Πολωνία και Κύπρο για την Ελλάδα πριν τους επίσημους αγώνες με Ουκρανία, παρακαλώ, αλλά και Ισπανία. Η εθνική μπάσκετ, να σας μεταφέρω, μετράει αντίστροφα για τα παιχνίδια με Πολωνία και Ισπανία στα προκριματικά του World Cup 2027 με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται έτσι και με την πλάτη στον τοίχο, θα το πω μεταφορικά, μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Η εθνική μπάσκετ θα έχει και μια δυνατή προετοιμασία στην οποία περιλαμβάνονται και δύο φιλικά κόντρα σε Πολωνία και Κύπρο στο Telecom Center Athens. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις τις βάζουμε, τις τοποθετούμε σε calendar, θα διεξαχθούν στις 22 και 24 Αυγούστου. Έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας. Στη συνέχεια τώρα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, να σας υπενθυμίσω, θα ταξιδέψει στη Ρίγα για να αντιμετωπίσει και την Ουκρανία, ενώ θα επιστρέψει στην Αθήνα και στο Telecom Center Athens φυσικά, όπου θα αντιμετωπίσει και την Ισπανία, θα υπενθυμίσουμε ξανά και σε επόμενες εκπομπές τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε βεβαίως στο Δημήτρη Γιαννούλη στην περίπτωσή του, γιατί ολοκληρώνεται και η επιστροφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Έσυε τέλος λοιπόν πήρε για τον ΠΑΟΚ το σύριαλ αυτό της απόκτησης του Δημήτρη Γιαννούλη. Το είχαμε παρακολουθήσει στενά εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, με τον Έλληνα τώρα αριστερό μπακ να φτάνει μέσα, να έφτασε, με συγχωρείτε, μόλις εχθές Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για να κλείσει και το τυπικό ουσιαστικά αυτό μέρος της μετακίνησής του στον δικέφαλο. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από τον ΠΑΟΚ και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κυκλοφορούν, ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται στις αφίχθη μάλιστα στις 18:50, 7 παρα 10 στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέσω Μονάχου και Αθήνας. Εκεί λοιπόν τον περιμένανε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ενδεχομένως και κάποιοι οπαδοί της ομάδας, από όσο είδαμε, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να περνάει μέχρι και σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει βεβαίως και το νέο του συμβόλαιο. Σύμφωνα με τα γερμανικά τώρα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΠΑΟΚ και Augsburg έχουν συμφωνήσει σε όλα. Είδα ότι ήμουν προσεκτική γιατί ήμουν σίγουρο θα κάνω σαρδάμ, αλλά το απέφυγα. Το κόστος τώρα της μετεγραφής εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 4,25 εκατομμύρια με τα μπόνους, ενώ ο παίκτης από την πλευρά του θα υπογράψει και τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές, μαθαίνουμε, κοντά στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο, εδώ βεβαίως στη στήλη της αθλητικής μας επικαιρότητα, θα έχουμε και όλα τα νεότερα. Βεβαίως. Για να συνεχίσουμε τώρα στην αλλαγή κανονισμού από UEFA, έχουμε έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις να πω, έτσι όπως θα ισχύσουν για τις League Phase και τον... για τις League Phase των διοργανώσεων και πάμε να τις δούμε και αναλυτικά. Μία σημαντική τώρα αλλαγή έκανε γνωστή η UEFA μόλις εχθές και αφορά τον αριθμό των κίτρινων καρτών που θα επιφέρει τιμωρία μιας αγωνιστικής στους ποδοσφαιριστές κάθε ομάδας. Το σύνολο, να σας σημειώσω, των κίτρινων αυτών καρτών αυξάνεται, με τους ποδοσφαιριστές να τιμωρούνται με αποκλεισμό ενός αγώνα όταν κιτρινιστούν 4 φορές και όχι 3 όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Φυσικά, η διαφοροποίηση αυτή αφορά όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά μόνο τα μάτς της League Phase, διαβεβαιώνουν αυτόν και όχι στα προκριματικά. Αυτή η μικρή αλλαγή για τον κανονισμό από UEFA. Στις 4 λοιπόν κίτρινες κάρτες κρατάμε, η τιμωρία των παικτών για τις League Phase των διοργανώσεων. Και να περάσουμε τώρα στην περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί επικρατεί ένας μικρός χαμός, μπορούμε να το πούμε. Αυτό το αστέρι του δικεφάλου πραγματικά έχει μπλέξει πάλι σε μεταγραφικά σενάρια από το εξωτερικό. Νέο σενάριο τώρα ήρθε, αλλά ιταλικά, να συμπληρώσω εγώ για το Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Λίγα 24 ώρα μετά την ανάρτηση του Ντιμάρτζιο που εμφάνιζε Τσέλσι, Γιουβέντους αλλά και Ντόρμουντ, τρεις λοιπόν διεθνείς ομάδες να ενδιαφέρονται για τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της
Ιταλικής ιστοσελίδας Calcio Mercato. Μεταξύ των 2-3 ομάδων που ενδιαφέρονται για το Γιάννη Κωνσταντέλια, η Dortmund είναι αυτή που εμφανίζεται κάπως σαν να βρίσκεται στην pole position, να πω, για την απόκτηση του ηγέτη του ΠΑΟΚ. Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι Βεστφαλοί είναι αποφασισμένοι να αναδειχθούν νικητές στην άτυπη αυτή μάχη, έχοντας προχωρήσει περισσότερο τις διαδικασίες στη στιγμή που οι άνθρωποι της Juventus παρακολουθούν και την περίπτωσή του και τα παιχνίδια του, αλλά εξετάζουν και τη στρατηγική που θα πρέπει ουσιαστικά να ακολουθήσουν. Πάντως, πουθενά στα δημοσιεύματα, να το υπογραμμίσουμε τώρα αυτό και να το τοποθετήσουμε σε μία παρένθεση, δεν αναφέρεται η θέση του ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο να θέλει να διατηρήσει τον Κωνσταντέλια κανονικά στο ρόστερ του ή τουλάχιστον να τον ακριβοπουλήσει. Αυτές οι δύο περιπτώσεις ουσιαστικά αιωρούνται. Θυμίζουμε πως οι κυτρινόμαυροι της Dortmund ανακοίνωσαν και πριν από λίγες μέρες την απόκτηση του Καρέτσα, δίνοντας την Γκένγκ το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ. Να θυμίσουμε και αυτό και θα επιστρέψουμε, μένουμε συντονισμένοι, γιατί μπορεί να έχουμε εξελίξεις, ποτέ δεν ξέρεις. Και Γιάννη Κωνσταντέλια να περάσουμε στο Βαγγέλη Παυλίδη στο σημείο αυτό, γιατί η Μπενφίκα τελικώς δεν θέλει να πουλήσει το Βαγγέλη Παυλίδη και δείχνει αποφασισμένη να κρατήσει τον Έλληνα επιθετικό στο ρόστερ της, σύμφωνα και με δημοσίευμα της πορτογαλικής Record. Η πορτογαλική ομάδα τώρα απέρριψε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Φενερμπάχτσε για την απόκτηση του παίκτη, που μαζί με τα μπόνους θα ανέβαινε κάπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόταση της Φενερμπάχτσε, να θυμίσω, και τις τελευταίες ώρες της 3ης, 4 Αυγούστου, τώρα αυτού του μήνα, στην διοίκηση της Μπενφίκα, την ώρα που τα τουρκικά δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης τα έχει βρει ήδη σε προσωπικό επίπεδο με την τουρκική ομάδα. Παρά λοιπόν αυτή την έντονη κινητικότητα και τα περαιτέρω σενάρια και τις φημολογίες που επικρατούσαν γύρω από το όνομα του Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα ήταν κατηγορηματική και δείχνει λοιπόν να μην είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της. Καθοριστική φαίνεται πως ήταν και η στάση του Μάρκο Σίλβα, ο οποίος θεωρεί τον 27χρονο Έλληνα φορ παίκτη κλειδί για την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ο Παυλίδης μάλιστα υπολογίζεται και ως βασική επιλογή ακόμα και μετά την απόκτηση του Τζον Ντουράν με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Νάσρ. Να συμπληρώσουμε σε αυτό το θέμα. Και ολοκληρώσαμε αυτές τις φημολογίες και τα σενάρια περί Βαγγέλη Παυλίδη. Παραμένει κανονικά στο πόστο του λοιπόν στην ομάδα του, σύμφωνα και με τις επικαιροποιημένες και τελευταίες πληροφορίες. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Μπεντιλίμπαρ, να κάνω και το σχόλιο, καλείται να αλλάξει άμεσα εικόνα για να φτάσει και για δεύτερη σερή σεζόν στη League Phase του Champions League. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Ολυμπιακός κόλλησε στο λευκό 0-0 απέναντι στην Νάιμέγγεν μέσα στο Καραϊσκάκι, στο πρώτο μάλιστα παιχνίδι των δύο ομάδων για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και πλέον καλείται να ψάξει αυτή την πρόκριση, όπως σας είπα, στην Ολλανδία την ερχόμενη Τρίτη 11 του μήνα στις 8.30 ακριβώς, για να μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ολυμπιακός δεν βρήκε τελικά δίχτυα κόντρα στην Νάιμέγγεν, όπως πολύ καλά παρακολουθήσαμε στην αναμέτρηση, αλλά αυτό ήταν και το μικρότερο πρόβλημα που παρουσίασε μέσα στο Καραϊσκάκης. Η ομάδα λοιπόν του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ έβγαλε και πάλι το πρόβλημα που είχε και στο φινάλε της περσινής σεζόν. Η παραγωγή δηλαδή φάσεων ήταν καλή, αλλά ήρθε κάπως κυρίως με ατομικές προσπάθειες και όχι με μια καλή κυκλοφορία μπάλα στο σύνολο μέσα στο γήπεδο. Παράλληλα, ο LKB αναλώθηκε στο να υποδέχεται την μπάλα και να πλακώνεται εντός εισαγωγικών με τα αντίπαλα center back, μένοντας αρκετές φορές και από δυνάμεις, όπως είδαμε. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων, κάναμε και τα σχόλιά μας σχετικά με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, πια ουσιαστικά έχει στρέψει τα βλέμματά του στην επόμενη αναμέτρηση, την Τρίτη, επαναλαμβάνω ξανά, 11 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός, και μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τι μέλη γενέστε. 9 και 15 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα. Είχα άλλα
δημοσιεύματα και ρεπορτάζ, αλλά δεν προλαβαίνουμε λόγω χρόνου. Θα περάσουμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν μόλις τώρα κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι σημαντικές και κέρυες που έτρεξαν για τη σημερινή ημέρα. Και πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, 5η 6 του μήνα. Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός για σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κυρίως θα υπάρξουν στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει τώρα αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, όπως και τη χθεσινή μέρα, και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά, τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις ολοκληρώσαμε και αυτήν την ενότητα, αυτή την δεκάλεπτη ενότητα, όπου είδαμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, παρακολουθήσαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού, υπενθυμίζω ξανά, και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στην τελική ευθεία και στην τελευταία ενότητα που έρχεται τώρα μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό μένετε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2, και επανερχόμαστε. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, στο τελευταίο τρίλεπτο, μόλις τώρα εδώ φυσικά στον Easy 97,2, όπου είδαμε κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια ζητήματα και θέματα που απασχόλησαν κυρίως την εσωτερική επικαιρότητα, αλλά και την διεθνή βεβαίως. Θέλω να κρατήσουμε κάποια από τα σημαντικά, κάποια από τα SOS στοιχεία, όπως είναι η επιχείρηση της κατάσβεσης, η οποία συνεχίζεται με τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν και σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες και τον φόβο των αναζωπηρώσεων σε περιοχές όπως είναι τα Μέγαρα, η Ψάθα και το Κανδύλι. Παρά το γεγονός ότι η γενικότερη εικόνα εχθές παρουσιάστηκε ελαφρώς βελτιωμένη, τα δορυφορικά δεδομένα αποτυπώνουν και με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, τα είδαμε και αναλυτικά, το μέγεθος αυτής της μεγάλης καταστροφής. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη καταγραφή της υπηρεσίας Κοπέρνικους, η πύρινα Λέλαπα έχει κάνει διστάχτη περισσότερα από 144.000 στρέμματα δασικής έκτασης και περιουσιών. Το μεγάλο σώος της ημέρας έρχεται και από το κυβερνητικό μέτωπο, καθώς ολοκληρώθηκε και η έκτακτη διπουργική σύσκεψη εχθές υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αποκλειστικό αντικείμενο το πακέτο των μέτρων, αλλά και τις άμεσες αποζημιώσεις για τους πληγέντες πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση, στο μεταξύ, θυμίζω, δεσμεύτηκε να τρέξουν οι διαδικασίες στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ενώ ήδη από εχθές το πρωί 7 συνεργεία ξεκίνησαν και τις πρώτες επίσημες αυτοψίες και καταγραφές ζημιών σε σπίτια και ιδιοκτησίες στο Πόρτο Κερμενό. Βεβαίως, μένουμε συντονισμένοι και στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και επιπλέον και νέα δεδομένα. Παράλληλα, αποφασίστηκε και η άμεση έναρξη, πολύ σημαντικό, των αντιδιαβρωτικών έργων που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, μέχρι και τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Την ίδια στιγμή, ολόκληρη η Αττική παραμένει σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, και όλο αυτό απαιτεί, όπως καταλαβαίνετε, και την μέγιστη ετοιμότητα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα στο τραπέζι, το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή ολοκληρώνεται και για σήμερα. Μόλις τώρα, σε αυτό το σημείο, είδαμε, όπως σας ανέφερα, τα κέρια ζητήματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα και την εσωτερική και την διεθνή. Εγώ δεν έχω παρά να νεώσω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο, εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy φυσικά 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλή και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.